0: Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48 16.
3: Ήσουμα χρυσό φταίω.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

si sta gala smuffia mi su. Σου λέγα έξι μέρος και μου λέγες κοιμήσου.

0: της πηξίδας στους καιρούς να μη μετρά.
1: Αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ακραία.
1: Σοκ προκαλεί ο

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Jerry is on creepy. Creepy is on Glendy. Glendy is on horos. Horos is on Creepy.
1: Creepy FM. Creepy FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ma come si parla a questo stadio?
1: Μιλάω

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Jako pes ty Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ήδη επιλογιά μα στέκει και λογιάζει. Να ξημερώσει πεθυμά κι ο πόθος την ευγιάζει. Την ώρα που ο αυγερινός πασίχαρος προβαίνει κι από τσιγή στο πρόσωπο η σκοτεινάγρα βγαίνει και τα πουλιά χαμοπετούν κι αναγαλιού συνούλα κι έχουν συσταυτερού για το σπάχνι από τη δροσούλα. Ποιο κάθεται σχλωρό κλαδί, ποιος δέντρο, ποιος χαράκι και το σκοπό του τσελαϊδί πάσα λογής πουλά.

Είναι 6:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Λονδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κρήτη FM.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο

Χαρχαλάκι. Μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίνου.
0: σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
11: Σίτες.
0: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
14: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
15: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη.

0: Ανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαββάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: Διακοπές στη Κρήτη. Στη Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.
1: Πάμε και να λαζώτη.

0: σκέψη στο.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Σκοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σεξεχωρίζει. Δε μας σεξεχωρίζει. Ο μήλος έχει 8 πανιά και ρόδα και γυρίζει. Θεριό με 10 κεφάλες. Δε μας σεξεχωρίζει. Δε μας σεξεχωρίζει.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Δεν γιατί να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
1: Ναι.

0: empiezan.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την

0: Okay.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
11: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
10: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
11: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένει.

Vero da și vora. Έροντα σου η πόρα κι όμως το Θεό παρακαλώ να μη σταθεί μια ώρα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: μας. Όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.

0: 32 18 473 και τηλέφωνο fax 210 32 11 696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Η οικογένεια του ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
7: Στην Αντιλιά.
6: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
8: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλόκισα μυντικό κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς.

0: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
1: Ήσουνα χρυσό φταίω.
2: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
3: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
2: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr
11: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική

0: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται

0: από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία, Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ, έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου, διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
3: Ήσουμα χρυσό φταίω.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
6: Πώς να στο ξεπληρώσω που

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666 666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον. Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα του τον

0: 2. Με Μεράκι και Όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
11: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
12: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666 666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
19: Με τη και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
18: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
20: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
18: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
19: Στο Βουργιαλάκι μου.
18: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
21: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
22: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
21: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
22: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
21: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
22: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
21: Tony Strom.
22: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
21: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
22: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
23: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
24: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
25: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
26: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
25: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
26: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
25: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
26: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

από καρδιάς Νησιώτικη, καλησπέρα σε όσους μας ακούνε μέσα από την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, τον Κρήτη 87,5 στα FM. Και καλησπέρα μας και την αγάπη μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά μας εδώ και μία ολόκληρη ώρα από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μένουν κοντά μας και θα είναι μαζί μας μέχρι τις 3 η ώρα ακριβώς.

Άλλωστε για παράδοση, η εκπομπή που ακούτε, μια εκπομπή που κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτή την ώρα στον Κρήτη FM 1 με 3, 12 με 3 τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο καπετάνιος του νησιώτικου τραγουδιού στα FM ο Βασίλης Ομέτρος, με συγκυβερνήτη την Τάνια Γαλάνη. Την Τάνια, η οποία περιμένει τα δικά σας μηνύματα, την δική σας επικοινωνία, διαγραπτά μηνύματα στο προφίλ μας στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Η άμεση επαφή μαζί μας γίνεται καλώντας το 210-29-15-172. Επαναλαμβάνω πιο αργά, 210-29-15-172. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά, εμείς να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική περίοδο. Νομίζετε δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο, τη ψυχοθεραπεία μας κάνουμε, στηρίζουμε το καλό νησιώτικο τραγούδι. Η NTF περιπτώσει, για να είμαι πιο δίκαιος, αυτό που εμείς θεωρούμε καλό νησιώτικο τραγούδι και που κατά τεκμήριον είναι.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είμαστε πανέτοιμοι γιατί έχουμε λύσει τους σκάφους και πάμε σιγά σιγά να σαλπάρουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, πρώτη ώρα στον Κρήτη 87,5, στο πρώτο ραδιόφωνο στην Πάντα των FM, πρώτο ραδιόφωνο και στην καρδιά μας.

Έτσι λοιπόν με τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο ξεκινήσαμε και μια αγάπη δεν τελειώνει επειδή χωρίσαμε. Για τον φίλο μου τον Πέτρο τον Δρίτσα εκεί στην Λούτσα. Έχεις δίκιο Πέτρο, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Κάπα, κάπα, κάπα. Πώς να ξεχάσεις. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Περίμενε στη τηλεφωνική γραμμή να πάμε για το επόμενο.

Όσες και καρδιές να είχα, λοιπόν, η Μαρία Σκουλά ήταν στο πλατό μας αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Να ευχαριστήσω για την κοινοποίηση της εκπομπής την φίλη μας την Τούλα την Αγγελοπούλου. Να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Κουτσουράδη, τον Νικήτα τον Κουσκούση, τον Γιώτη τον Τελάκη, τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα από τον Άγιο Αθανάσιο από τη Λεμεσό από την Κύπρο και από το Ράδιο Ακροπόλ, τον Γιώργο τον Κουτσουλή για τις πολλές κοινοποιήσεις. Γιώργο, δεν χρειάζονται τόσες, μία κοινοποίηση είναι αρκετή στους φίλους σου. Να ευχαριστήσω τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το Βαθύ της Άμμου, την Κατερίνα την Φάρκονα, τον Χρήστο τον Τσιπνή και τον Γιώργη τον Αρσάβη εκεί στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πάμε.

Αυτός ήταν ο Πολυχρόνης, ο Κορέας μας τραγούδισε «Καπετανέι, καπετανέι, ξακουστεί το λέει η καρδιά σας». Έτσι ξεκινήσαμε με καινούργια τραγούδια στον Κρήτη 87,5 αυτήν την νέα περίοδο. Η φίλη μας η Τούλα η Αγγελοπούλου λέει «Καλησπέρα, καλή εκπομπή, να τις εκατοστήσεις», λέει, «να είσαι πάντα γερός και δυνατός, αφιερωμένο το πρόγραμμά σου όλο σε σένα, στην Τάνια, σε όλο το καλό ακροατήριο του σταθμού σας». Τούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας

0: διαλύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Παπαθανασίος, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής στον Κρήτη 87,5 στην Αθήνα. Τέταρτο ημίωρο για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Το ηθικό μας είναι ακμεότατο. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης Ομέτος στα μικρόφωνα, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Και για άμεση επικοινωνία μαζί μας, απλό τηλέφωνο ΟΤΕ, ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172. Επαναλαμβάνω, 210-29-15-172. Στείλω καλησπέρες και να ευχαριστήσω για τα δικά σας μηνύματα τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη από τα Χανιά, από την Κρήτη. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή μας εύχεται, να σε καλά Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Η φίλη μου η Σερφιώτισσα, η Ρίτσα η Κουζούπη, καλημέρα λέει η καπετάνια, γεια σου Ρίτσα μου, να σε καλά, να χαίρεσαι τα παιδογκονά σου. Ο Νικήτας ο Κουσκούς από τη Μεταμόρφωση, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Να σε καλά βρε Νικήτα, να περνάς καλά. Ο Παναγιώτης από Πλατεές Θιβών.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουν τρίγο λέει, 15 άτομα τριγάνε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και θέλει να ακούσει δύο τραγούδια της Ελένης της Λεγάκη. Τρίγος, τι ωραίο πράγμα ο τρίγος. Λοιπόν, η Αδαμαντία, η Καλατζή, η φίλη μας μας έστειλε την καλημέρα της, την αγάπη της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης πάλι από Πλατεές στέλνει την αγάπη του σε μένα και τα λοιπά. Να σε καλά ρε Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχει γράψει δύο φορές εδώ η Σγουρομάλα, δεν πειράζει. Ο Μπάπης ο Σημακόπουλος μας έστειλε την καλημέρα του, τον ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Η Λία η Γαλανού μας έστειλε επίσης την καλημέρα της από τα Γαλανό στούντιο από την Άξο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πάμε, φύγαμε στο πρώτο τραγούδι για το δεύτερο ημίωρο.

4 και κάτι λοιπόν μας τραγούδησε ο Παναγιώτης ο Μαύρος. Να πάω σε δικά σας μηνύματα πριν σας πω δύο λόγια. Ο Γιώργος και η Ευαγγελία Μουστάκα. Γεια σου Γιώργη Μερακλή. Καλό μεσημέρι λέει φίλε και φίλοι μου. Καλή ώρα στην πρίμνη σας και αέρα στα πανιά σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σου φίλε Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Ρεμπέτης, ο φίλος μας ο γνωστός Ρεμπέτης καλλιτέχνης και αδελφός. Την καλημέρα του και την αγάπη του μας στέλνει και μας εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής ο Κοντομανόλης από την Κηφισιά, ο φίλος μου, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Φιλιά στον Βασίλη, γεια σου Θοδωρή μου, φιλιά στη Σοφία σου, να είστε καλά. Ο Πέτρος ο Δρίτσας από την Λούτσα, τα είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μας έστειλε την αγάπη του, την καλησπέρα του. Να είσαι καλά Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώτης ο Ντελάκης, ο φίλος μας από το Μενίδη. Όχι, ο Γιώτης νομίζω είναι από το Ήλιον. Θέλω να ακούσω λέει τον Κεχαγιά της Λίμνου και να αφιερώσω και ένα τραγούδι στα παιδιά που τριγούνε στην Λίμνο. Ένα τραγούδι για τον Τρίγο, ο Γιώτης από Καματερό. Να, Καματερό είναι ο φίλος μου ο Γιώτης. Γεια σου Γιώτη, βεβαίως θα ακούσουμε. Και η Βούλα η Κανέλη μας έστειλε την καλημέρα της, την αγάπη της και την ευχαριστούμε. Πάμε σε τραγούδι και θα τα πούμε μετά. Πάμε σε τραγούδι.

Του καραβιού τα πόνερα είχαμε κάνει όνειρα, μας τραγούδισε μοναδικά η Ελένη Λεγάκη. Ο Αλέκος ο Μπάτσαλης, ο συμπατριώτης μου, μας έστειλε την καλησπέρα της, την καλησπέρα του. Ο Δημήτρης ο Πακυριάκης επίσης, τον ευχαριστούμε, τα αποδίδουμε. Καλησπέρα στην φίλη μου τη Στέλλα, την Ανδρέου, στην Μεταμόρφωση, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στην Θερμία της αφίλη μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ την Κέτη την Ιλιού για την καλησπέρα της. Στην Γογό την Νικολάου επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς και την Τζιώτησα φίλη μας την Γιάννα Βρωταμίτη Βρετού.

Αυτό ήταν το Ρακιτζό, ήταν ο αξέχαστος βάρδος του Αιγαίου, ο Γιώργος ο Κωνιτόπουλος. Να στείλω την καλησπέρα μου στην φίλη μου τη Λία την Καρποντίνη. Καλησπέρα, λέει Βασιλάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, Λία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Κοντοριάνο, στο Καρλό Βασίτισά μου. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του και για την αγάπη του. Έχουμε κι άλλα πολλά πολλά μηνύματα. Πάμε όμως να ακούσουμε τραγούδι που ζήτησε ο Γιώτης Σοντελάκης και θα του το χαρίσουμε με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη και Κεχαγιάς, για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Κεχαγιά από την Λίμνο, εξαιρετικά τον Ταρίφα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: In Alumin.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
21: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
20: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
21: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
20: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
21: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

8 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα μετά τις 2 το μεσημέρι. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 3 η ώρα ακριβώς. Η εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, ο Βασίλης Ομέτας στα μικρόφωνα, η Τάνια Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας.

σήμερα Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Στην ουσία είναι η έναρξη της 37ης περίοδου, 37ης χρονιάς στα ελληνικά FM. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστοριούλα από το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Όταν 36 χρόνια πριν, έτσι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, ελαιοχρωματιστής εγώ, δούλευα κάπου στην Εθνική Οδό σε ένα κολέγιο, βάφαμε. Ένας ηλεκτρολόγος μέσα που τον έβλεπα πάντα με κάποια μικρά ακουστικά στο αυτή, κάποια στιγμή με πλησίασε, γιατί με είχε επισκεφτεί προηγουμένως ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος εκεί στη δουλειά, κάτι με ήθελε. Με ρώτησε αν ήταν ο Κωνιτόπουλος ο γνωστός του, είπα ναι, μου λέει κάνα δίσκο να μας φέρει, μου λέει, γιατί έχουμε έναν σταθμό να παίξουμε κανένα νησιώτικο. Του είχα και εγώ μερικούς διπλούς, του μάζεψα καμιά 10-15 δίσκους, του έδωσα. Πέρασε καμιά εβδομάδα και κάποια στιγμή μου λέει, ωραία τραγούδια έχετε ρε γαμότο, μου λέει, αλλά δεν έχω έναν άνθρωπο στο σταθμό να ξέρει να τα βάλει. Δεν έρχεσαι το Σάββατο έτσι να κάνουμε μια δοκιμή. Αυτός ήταν ο Σπύρος ο Κοζαδίνος. Κοβάτσκι τον ξέρανε οι ερασιτέχνες τότε στο ραδιόφωνο. Είχε τον μουσικό Γαλαξία 103,4 στα FM. Μαζί με τον Γιώργο τον Αντωνίου και τον Βέργο, δεν θυμάμαι το επίθετο του Βέργου, τρία θαυμάσια παιδιά με ένα στούντιο εκεί στο Περιστέρι. Στούντιο. Σε μια κουζίνα παίζαμε στο πατρικό εκεί ενός από τα παιδιά, τσιγκάκια κάτω από το τραπέζι, γιατί παίζαμε με δίσκους. Δεν υπήρχαν τότε δίσκοι και κασέτες. Δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν στη σημερινή τεχνολογία. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πορεία. Από εκεί σε ελάχιστο διάστημα βρέθηκα στον Διάβλο 10, το δημοτικό ραδιόφωνο των 10 Δήμων Δυτικής Αττικής. Και μετά κανάλι 107 Πειραιά, Ατλαντής 90 FM και φτάσαμε στο σήμερα, 36 ολόκληρα χρόνια. 36 ολόκληρα χρόνια που δεν σας κρύβω ότι το νησιώτικο τραγούδι και οι εκπομπές εμένα προσωπικά με βοήθησαν πάρα μα πάρα πολύ. Με βοήθησαν στην ψυχολογία μου. Με βοήθησαν να ξεπερνάω πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και απώλειες που συνέβησαν στην προσωπική μου ζωή. Γι' αυτό λέω ότι εδώ δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο, την ψυχοθεραπεία μας. Παίζουμε τα τραγούδια που αγαπάμε και καλούμε και όλους εσάς σε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Γιατί πιστέψτε με, το νησιώτικο τραγούδι είναι γιατρικό, είναι και βοτάνι, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, να πάμε σε τραγούδι σιγά σιγά. Αφού στείλω την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Νίτσα της Καραμαγκά εκεί στην Πάρο, να την ευχαριστήσω και για την κοινοποίηση, να στείλω την καλησπέρα στην Τζέννη την Νομικού και στην Νατάσα την Γεωργιάδου κάπου στην Μακεδονία. Πάμε.

Τίποτα άλλο από τον Μονιάτη Μιχάλη Χερουβίμ, τραγούδι του Γιάννη του Λεμπέση, δημιουργία δηλαδή. Καλησπέρα στην φίλη μου τη Μαριλένα τη Λαμπράκη, στην Πάρο και στην Χρύσα, να είστε καλά. Φιλιά πολλά στην οικογένειά σας. Η Ελένη Βλάχου, η φίλη μας από την Άρτα, μας στέλνει την καλησπέρα της, την αγάπη της, την ευχαριστούμε. Καθώς και τη Μυρσίνη, την Δερμιτζάκη, να είστε όλοι μα

Ένα από τα κυκλοφόρητα του Γιώργου Κωνητόπουλου ήταν αυτό που ακούσαμε. Είναι το κάτι άλλο που μας τραγούδησε η Νάσια Κωνητοπούλου. Η Νάσια που το πήρε 35 χρόνια μετά και του έδωσε σάρκα και οστά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αριστοτέλης ο Τζαναβάρης, γεια σου Αριστοτέλη, από την Έλληνα Ρουμάν. Τα στενά του Καβοντόρο θέλει να ακούσει και μας εύχεται καλή σεζόν. Βεβαίως θα τα ακούσεις, να είσαι καλά φίλε Αριστοτέλη, φιλιά πολλά. Πάμε.

Δούναβη, σε μεγάλο ο Μερακλής ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης μας τραγούδησε, θα με θυμηθείς, αλλά να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στην Θεσσαλονίκη, στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μιλωνά εκεί, από το συγκρότημα τους Παιχνιδιατόρους. Καλή εκπομπή, καπετάνια, μας εύχεται, για να τον ευχαριστώ και για την κοινοποίηση της εκπομπής. Δημήτρη μου, να σε καλά. Να σε καλά, καλά παίξηματα, καλά τραγούδια στη Θεσσαλονίκη. Να περνάτε όμορφα. Μια καλησπέρα μας ήρθε και από την φίλη μου την Άννα την Κέντ. Την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και πάμε. Αριστοτέλη Τζαναβάρη έρχεται.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Σε ένα σπήλιο.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των

0: την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
7: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
6: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

τέλειος. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, για την ακρίβεια 20 λεπτά μας έχουν μείνει ακόμα. Είπαμε θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας.

2 10 29 15 172, περιμένει την δική σας ζωντανή επικοινωνία και γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά.

Πριν από μερικές ημέρες έφυγε από την ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Γιώργος ο Χατζηχρόνογλου. Ο Γιώργος ο Χατζηχρόνογλου, που είχε τιμηθεί από την πολιτεία και από πάρα πάρα πολλούς φορείς, θεωρείται ο πρώτος ιεροψάλτης, ένας σπουδαίος πραγματικά ψάλτης, μια σπουδαία φωνή. Και στην μνήμη του, έτσι για να του ευχηθούμε καλό παράδεισο, γιατί σίγουρα εκεί είναι ο Γιώργος, είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά κάποια στιγμή. Έκανε μια εκδήλωση ο Νίκος ο Χατζόπουλος με τον Γιώργο τον Χατζηχρόνογλου και με άλλους καλλιτέχνες στην Άξο πριν από χρόνια. Ακούστε πως συνδυάζει την ψαλτική, την βυζαντινή μας μουσική με τον χιώτικο τραγούδι. Αιωνία σου μνήμη, Γιώργη.

0: Αυτό ήταν το βιολί και το δοξάρι του Νίκου του Γατζόπουλου και η φωνή του συγχωρεμένου πλέον του Γιώργου του Χατζηχρόνογλου, είπαμε, ενός σπουδαίου, πραγματικά σπουδαίου ανθρώπου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρνάβας, αμάν με τα κατεβατά σου ρε Χρήστος, εντόνια ολόκληρα. Για φαντάσου να είχα 10 ακροατές να μου στέλνουν αυτά τα εντόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχεται καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και σε όλες τις ακροάτηρες που ακούνε την εκπομπή, που ακούνε καλό νησιώτικο τραγούδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ταξιδεύει με τη θεατρική συμπεριληπτική ομάδα Όνειρο για Σπέτσες, όπου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Χατζηγιάννη Μέξη των Σπετσών θα παίξουν τη θεατρική παράσταση ο μικρός πρίγκιπας. Παλιό
1: είναι, παιδί μου, που κάνεις λάθος.
0: Παλιό είναι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Το τελευταίο. Ναι.
0: Ποιο τελευταίο? Όπως μου το έδωσες.
1: Αυτό είναι πίστος Καρνάβας.
0: Εκεί μου
1: από
0: το έφερες.
1: Ίδιο, όχι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το προηγούμενο. Ναι. Να τα σβήνεις. Χρήστος Καρνάβας λοιπόν από Ήλιον, καλησπερίζω όλους τους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής, χαρίζω όλο το πρόγραμμα στον Κωνσταντίνο τον Μουταντονάκη από Καρυθέα, στον ξάδελφό του τον Γιώργο από το Μενίδη που κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή σπίτι του, αφιερώνει στους γονείς του, στον αδελφό του τον Μιχάλη, στην Νίκη από την Πετρούπολη, στην μητέρα της την κυρία Γιώτα. Να στείλω επίσης την καλησπέρα μου στην φίλη την Βάσο Κλουβάτου από την Άξο και από τον Κινίδαρο. Στέλνω τους χαιρετισμούς και τα φιλιά σε όλους τους συγχωριανούς και συγχωριανές μου στα Φάρσαλα και φυσικά να χαρίσω όλα τα νησιώτικα τραγούδια σε σένα Βασίλη Μέτρο και στην κυρία Τάνια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε στο γαλάζιο του Αιγαίου με αξέχαστους ερμηνευτές και τραγούδια που θα τραγουδιούνται και θα χορεύονται από γενιές και γενιές ανθρώπων που πραγματικά αγαπούν το καλυθινό, το καλό αληθινό νησιώτικο τραγούδι. Και αυτό κατεβατό ήταν, Τάνια. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, Χρήστο Καρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε, γιατί έχω να στείλω πολλές καλησπέρες.

Συνηθισμένο μου πουλί λοιπόν, και μέχρι το τέλος της εκπομπής, έτσι για να δικαιώσουμε και τον τίτλο, Θάλασσα και Παράδοση, παραδοσιακά τραγούδια.

Καλησπέρισω τον Νικόλα τον Πιταρά, τον φίλο μας με τα τυριά από την Νάξο και όχι μόνο, τον Παντελή τον Κουτσουράδη, την Αδαμαντίνη την Καλατζή, τον Γιώργο τον Ματζίκο από τις Δράχες Θεότιδας. Τον Γιώργο τον Παπαναστασίου και τον Πάπη τον Ασημακόπουλο. Καλησπέρα στην Λία Καρποντίνη και στην Ειρίτσα την Κουζούπη.

μας στον Γιάννη τον Σωτηριάδη. Καλησπέρα στην Μαρίνα την Κουφοπούλου, τη φίλη μας. Καλησπέρα στον Σάββα τον Άννα στην Μεταμόρφωση, στον Στέλιο τον Ζώαπ, αλλά και στον Χασάν Αλκούρτη. Γεια σου Βασίλη.

Αυτός ήταν ο Κώστας ο Καλδέλης. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας κατά οτιδήποτε τρόπο. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι κοντά σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, από την Τάνια την Γαλάνη που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, και από τον Βασίλη τον Μέτρο στα μικρόφωνα, φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε. Να είστε όλοι μα όλοι καλά, για τη χαρά ήλιξενε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
17: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
18: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
19: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
20: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον. Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου η Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο. Παρόλο που οφείλω να ομολογήσω πως ο καιρός δεν έχει ακόμα αποφασίσει να μας πείσει ότι το καλοκαίρι έχει φύγει, ότι είναι παρελθόν, παρόλα αυτά το ημερολόγιο μας ενθυμίζει ότι βρισκόμαστε ήδη στο Σεπτέμβριο και όπως ξέρετε κάθε Σεπτέμβριος ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία μοιάζει να κουβαλά μια ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για τους ανθρώπους. Είναι σημαντικός μήνας, ένας μήνας ο οποίος επιστρέφουμε στις καθημερινές μας συνήθειες, παίρνουμε καινούριες αποφάσεις, οργανώνουμε εκ νέου τη ζωή μας και γι' αυτό το λόγο πραγματικά εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι ένα ουσιαστικό φθινόπωρο αυτό το οποίο έρχεται και να είναι αυτή η νέα περίοδος για όλους μας μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και όσο μπορούμε να φέρουμε μεγαλύτερες ισορροπίες στη ζωή μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη νέα ραδιοφωνική σεζόν του Κρήτη FM 87,5 σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και όπως κάναμε και στην προηγούμενη σεζόν πριν από τον Αύγουστο θα επιχειρούμε μαζί να προσεγγίσουμε διάφορα θέματα που αφορούν τη σύγχρονη ψυχολογία, τον άνθρωπο, το πώς βλέπει τον κόσμο, το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και πώς αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τον ψυχισμό του. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, θα προσπαθήσουμε να δούμε ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τη σύγχρονη ψυχολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Θα πω ότι επέλεξα η πρώτη η σημερινή εκπομπή της νέας αυτής περίοδου να μην αφορά κάποια ψυχική διαταραχή ούτε κάποιο κλασικό ψυχολογικό σύνδρομο. Επέλεξα να μιλήσουμε σήμερα για μια απόφαση, θα έλεγα, μια απόφαση ζωής, μια απόφαση που για κάποιους αποτελεί όνειρο, ενώ για κάποιους ενδεχομένως να αποτελεί ένα φοβικό στοιχείο, να είναι μια κατάσταση η οποία είναι υποχρεωτική και πρέπει να αντεπεξέλθουν σε αυτή. Αναφέρομαι φίλες και φίλοι στην πρόωρη συνταξιοδότηση, αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά ίσως κάποιοι αναρωτηθείτε γιατί ένας ψυχολόγος επιλέγει να αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή στο κομμάτι της συνταξιοδότησης. Θα σας πω ότι η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά απλή, διότι πίσω από τη λέξη συνταξιοδότηση δεν κρύβεται μόνο η διακοπή της εργασίας κάποιων ανθρώπων, κρύβεται η αλλαγή της ταυτότητάς τους. Κρύβεται μια αλλαγή ρόλων, κρύβεται η αναδιαμόρφωση της καθημερινότητας, κρύβεται πολλές φορές κιόλας η απώλεια του σκοπού η οποία βγαίνει στην επιφάνεια και πίσω από αυτό επίσης μπορεί να κρύβεται και μια ευκαιρία για ανακάλυψη ενός καινούριου τρόπου ζωής, ενός καινούριου τρόπου που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Θα αναφέρω επίσης ότι η σύγχρονη ψυχολογία ως επιστήμη τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 30 ετία περίπου έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα της συνταξιοδότησης, ενώ παλιότερα θεωρούταν κάπως αποκλειστικά ένα οικονομικό ή ένα ασφαλιστικό κομμάτι, ένα ασφαλιστικό γεγονός, σήμερα αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες ψυχοκοινωνικές μεταβάσεις της ζωής ενός ανθρώπου, της ενήλικης ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό μάλιστα και αρκετοί επιστήμονες, αρκετοί ερευνητές τοποθετούν αυτή τη μετάβαση δίπλα σε γεγονότα όπως η γέννηση ενός παιδιού, η απώλεια ενός ανθρώπου, αγαπημένου ανθρώπου, η μετακόμιση σε ένα νέο περιβάλλον. Δεν θα πω ότι είναι, δεν θέλω να το εξισώσω, δεν θέλω να πω ότι είναι εξίσου επώδυνη ή εξίσου σημαντική μετάβαση, αλλά και αυτή απαιτεί έναν εκτεταμένο, θα έλεγα ψυχολογικό, αυτή είναι η λέξη, επαναπροσδιορισμό. Έναν χρειάζεται και εδώ οι άνθρωποι να επαναπροσδιοριστούν, να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους, βλέπουν τον τρόπο διαβίωσής τους. Φίλες και φίλοι, αν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε έτσι με μία μόνο λέξη τι πραγματικά αλλάζει όταν ένας άνθρωπος συνταξιοδοτείται, θα έλεγα πως η λέξη η οποία ψάχνουμε είναι η ταυτότητά του. Ναι, αυτό που αλλάζει είναι η ταυτότητά του, και δεν αναφέρομαι στο χαρτί, αναφέρομαι στην ίδια την προσωπικότητα, στον ίδιο τον τρόπο που ορίζει τον εαυτό του. Και είναι και κάτι το οποίο πραγματικά έχει σημασία, γιατί την οπτική της ταυτότητας ως άνθρωποι, ως κοινωνία μάλλον, έχουμε μάθει λίγο να την υποτιμάμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί το λέω αυτό. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, σχεδόν αυθόρμητα τον ρωτάμε εσείς με τι ασχολείστε. Δεν τον ρωτάμε ούτε ποια είναι τα όνειρα που είχε σαν παιδί, ούτε ποια είναι τα ενδιαφέροντά του στην καθημερινότητά του, ούτε ποιες είναι οι προσωπικές του αξίες. Ενδεχομένως να το κάνουμε αυτό σε μεταγενέστερες κουβέντες και αφού τον έχουμε γνωρίσει καλύτερα, αλλά το πρώτο πράγμα, η πρώτη επαφή είναι με το τι ασχολείστε. Τον ρωτάμε δηλαδή τι δουλειά κάνει. Άρα φαίνεται ότι η εργασία αποτελεί πραγματικά ίσως το ισχυρότερο κοινωνικό στοιχείο ταυτότητας στο δυτικό κόσμο που ζούμε. Ένας άνθρωπος δεν λέει απλώς ότι εργάζεται, ως απάντηση δηλαδή στην ερώτηση, δεν λέει ότι απλά εργάζεται, ότι δεν λέει εργάζομαι ως δικηγόρος, εργάζομαι ως δάσκαλος, λέει είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος, είμαι δάσκαλος, άρα η εργασία μετατρέπεται σταδιακά από δραστηριότητα σε στοιχείο της προσωπικής ύπαρξης, στοιχείο της ταυτότητας όπως την ορίζουμε. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες ψυχολογικές προκλήσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης, και λέω πρόωρης γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, δεν είναι απλώς η συνταξιοδότηση, δεν αναφερόμαστε απλά στο κομμάτι, είναι στο ότι όταν η επαγγελματική ιδιότητα αποχωρεί από την καθημερινότητα, πολλοί άνθρωποι όντως πραγματικά αισθάνονται σαν να αποχωρεί και ένα μέρος της ταυτότητάς τους, όπως είπα, του ίδιου τους του εαυτού. Θα αναφερθώ σε μία από σημαντικότερες εδώ ψυχολόγους, κοινωνικές ψυχολόγους του προηγούμενου αιώνα, η οποία μας είχε περιγράψει ακριβώς τι είναι η εργασία, τι παρέχει η εργασία στον άνθρωπο πέρα από έναν μισθό. Αναφέρομαι στην Μαρί Τζαχόντα, όπως είπα είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές ψυχολόγους του προηγούμενου αιώνα, η οποία μας είχε πει ότι η συνταξιοδότηση στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, είναι σημείο κλειδί, με την έννοια πια ότι ακριβώς επειδή η εργασία ενός ανθρώπου του παρήχε μια οργάνωση, του παρήχε κοινωνικές σχέσεις, του παρήχε αίσθηση χρησιμότητας, όταν όλα αυτά εξαφανίζονται λόγω της συνταξιοδότησης, δεν είναι παράξενο που αρκετοί άνθρωποι αποσυντονίζονται. Και όχι απλά αποσυντονίζονται στο σημείο που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, να επαναπροσδιοριστούν. Ωστόσο, εδώ υπάρχει επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα της σύγχρονης επιστήμης. Θα πω ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση από μόνη της δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου μόνο όσο έχει για την ψυχική υγεία. Αυτό ίσως εντωμεταξύ ίσως σας εκπλήσει, αλλά δεν είναι η αποχώρηση, φίλες και φίλοι, από την εργασία που δημιουργεί στην πραγματικότητα το ίδιο το πρόβλημα. Είναι τελικά τι, είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η αποχώρηση, πραγματοποιείται αυτή η μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Εδώ θα κάνω άλλη μια αναφορά στον καθηγητή Μο Ουάνγκ, είναι ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές διεθνώς στον τομέα της ψυχολογίας της συνταξιοδότησης. Μας έχει δείξει ότι, και δίνει ένα παράδειγμα το οποίο θα το αναφέρω εδώ για να το συζητήσουμε, αναφέρει δύο ανθρώπους με ακριβώς τα ίδια οικονομικά δεδομένα, οι οποίοι φτάνοντας στην συνταξιοδότηση πραγματικά βιώνουν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, μια διαφορετική, τελείως διαφορετική εμπειρία. Ο ένας μπορεί να αισθάνεται ανακούφιση και ελευθερία και ανάγκη και έτσι μια τάση για δημιουργικότητα για το από εδώ και πέρα, ενώ ο άλλος μπορεί την ίδια στιγμή να αισθανθεί κενό, να αισθανθεί μια, έτσι, μια υπαρξιακή αβεβαιότητα, θα έλεγα, μια μοναξιά. Το θέμα βέβαια είναι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο ένας, δηλαδή στο παράδειγμα του καθηγητή Μο Ουάνγκ, γιατί ουσιαστικά φτάνουν δύο άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται στο ίδιο χρονικό σημείο, ο ένας να βιώνει το ένα και ο άλλος να βιώνει το άλλο, γιατί συμβαίνει αυτό. Θα πω ότι η απάντηση, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στην έννοια της ψυχολογικής προετοιμασίας που έχει κάνει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του. Ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι προετοιμάζονται οικονομικά για τη συνταξιοδότησή τους, αυτό είναι δεδομένο, υπολογίζουν το εισόδημά τους, τις αποταμιεύσεις τους, τις επενδύσεις τους, τα έξοδα που θα έχουν από εδώ και πέρα, πώς θα χρειαστεί να αντεπεξέλθουν, όμως είναι ελάχιστοι αυτοί που προετοιμάζονται στο ψυχολογικό τομέα, στο ψυχολογικό κομμάτι. Σπάνια κάποιος θα αναρωτηθεί, όχι πόσα θα βγάζω, πώς θα τα βγάζω πέρα οικονομικά, αλλά ποιος θα είμαι από εδώ και πέρα ως προσωπικότητα, τώρα που δεν θα εργάζομαι, πώς θα εργώνω τις μέρες μου και ουσιαστικά πώς θα νιώθω χρήσιμος, ποιος θα είναι ο καινούριος σκοπός στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Θα σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι ως κλινικός ψυχολόγος ακούω στις συνεδρίες διάφορες, έτσι, προσεγγίσεις στον τομέα αυτό. Θα έλεγα ότι σπάνια βέβαια ακούω τη φράση ότι μου έχει λείψει η δουλειά μου, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν ακούγεται τόσο αυτό σε σχέση με το ότι τι θα κάνω από εδώ και πέρα, δεν ξέρω ώρες με τι να ασχοληθώ, δεν ξέρω με τι να με εμπνεύσει από εδώ και πέρα να συνεχίσω τη ζωή μου. Όλοι έχουν, ας πούμε, ένα πρόγραμμα, ο γιος μου έχει ένα πρόγραμμα, η κόρη μου έχει ένα πρόγραμμα, ο ένας φίλος κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο. Εγώ μέχρι τώρα είχα να κάνω, να πάω στη δουλειά, να είμαι χρήσιμος, να έχω τις επαφές μου. Τώρα κάπως όλα αυτά λίγο εξανεμίζονται και κάπου έχω μπερδευτεί. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το θέμα, το μπέρδεμα και ο αποσυντονισμός που έρχεται σε κάποιους ανθρώπους μετά από αυτό το σημείο της συνταξιοδότησης. Γιατί πραγματικά είναι η εργασία αυτή που μας δίνει αξία ως ανθρώπους, ή μήπως έχουμε μάθει να συγχέουμε το πόσο παραγωγικοί είμαστε με την προσωπική μας αξία βαθύτερα ως άνθρωποι. Θα σας πω ότι είναι πραγματικά, τουλάχιστον για την επιστήμη της ψυχολογίας, δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Η σύγχρονη κοινωνία, ναι, επιβραβεύει πάρα πολύ το κομμάτι της απόδοσης, επιβραβεύει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα, επιβραβεύει πάρα πολύ στους ανθρώπους την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων. Γι' αυτό κιόλας από πολύ μικρή ηλικία οι άνθρωποι μαθαίνουμε ότι πρέπει να γίνουμε χρήσιμοι, πρέπει να παράγουμε έργο, πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας, να δείξουμε τα αποτελέσματά μας στην κοινωνία, και έτσι, με βάση αυτό δηλαδή, όταν κάποια στιγμή φτάσουμε το να αποχωρήσουμε από τον επαγγελματικό στίβο που λέμε, όντως αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται ότι όχι, σταμάτησα να έχω λόγο ύπαρξης. Όμως Δεν είναι ψυχολογική πραγματικότητα αυτό. Είναι μια κοινωνική πεποίθηση, φίλες και φίλοι. Μια κοινωνική πεποίθηση που έχουμε μάθει να πιστεύουμε, έχουμε μάθει να εσωτερικεύουμε, έχουμε μάθει να βασιζόμαστε σε αυτή την πεποίθηση και να την εσωτερικεύουμε κάνοντας την κτήμα μας. Δεν είναι όμως ψυχολογική πραγματικότητα αυτό. Το λέει και ο ψυχολόγος Έρικ Έριξον, ο οποίος είχε περιγράψει στο παρελθόν ότι σε κάθε περίοδο της ζωής του ο άνθρωπος καλείται να επιλύσει κάποια διαφορετικά, και προσέξτε εδώ, διαφορετικά αναπτυξιακά ζητήματα. Για παράδειγμα, στην όρημη ενήλικη ζωή, ένα από αυτά είναι η δημιουργικότητα έναντι στο πλαίσιο της στασιμότητας. Και δημιουργικότητα, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει μόνο εργασία, σημαίνει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, να μεταδίδουμε την εμπειρία μας, να δημιουργούμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα γενικότερα στους συνανθρώπους που πορεύονται μαζί μας ή μας ακολουθούν, είναι η συνέχειά μας. Και θα σας πω και εδώ τη δική μου θέση, αν θέλετε, ως κλινικού ψυχολόγου. Δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος συνταξιδιοτείται εισαγωγικά ποτέ από την ίδια τη ζωή. Αυτό που κάνει είναι σταματά, συνταξιδιοτείται από ένα συγκεκριμένο τομέα, από ένα επάγγελμα, από κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα, μία από όλες τις ιδιότητες που τον αποτελούν. Αλλά μία από όλες, όχι από όλες. Άρα αυτά τα δύο δεν είναι ούτε ταυτόσημα ούτε ισοδύναμα. Η ζωή δεν πάβει να έχει αυτό που λέμε νόημα, δεν πάβει να έχει να έχει σκοπό επειδή σταματούμε κάποια στιγμή να έχουμε την ίδια ή να έχουμε γενικώς επαγγελματική ιδιότητα. Αντίθετα, θα πω ότι πολλές φορές ο πραγματικός σκοπός ανακαλύπτεται ακριβώς όταν οι εσωτερικές υποχρεώσεις και μειώνονται και ο άνθρωπος αποκτά το χρόνο να αναρωτηθεί και ποιος πραγματικά είναι, αλλά και τι πραγματικά επιθυμεί να προσφέρει στον εαυτό του, αλλά γιατί όχι και στους υπόλοιπους ανθρώπους, στους συνανθρώπους του. Θα σας πω ότι συχνά φέρνω στο μυαλό μου, έτσι σαν παράδειγμα θα το πω, δύο υποθετικούς ανθρώπους της ίδιας ηλικίας. Πάμε να το δούμε αυτό σαν παράδειγμα και να το σκεφτούμε. Πείτε ότι και οι δύο είναι 58 ετών, έτσι, και οι δύο έχουν εργαστεί σχεδόν 4 δεκαετίες και οι δύο διαθέτουν παρόμοια οικονομική ασφάλεια και ο πρώτος, στο παράδειγμά μας, έχει αρχίσει αρκετά χρόνια πριν από την αποχώρησή του να χτίζει μια δεύτερη ζωή. Έχει, ας πούμε, αναπτύξει ενδιαφέρον για τη φωτογραφία, συμμετέχει σε κάποιες έτσι εθελοντικές ομάδες, διαβάζει βιβλία, κάνει γυμναστική, περπατάει, διατηρεί στη ζωή του ένα ευρύ φιλικό, κοινωνικό περιβάλλον, κύκλο. Και ουσιαστικά έχει αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα, τώρα που συνταξιοδοτήθηκα, θα αφιερώσω μέρος του χρόνου μου στη συμβουλευτική νεότερων συναδέλφων που θα κάνουν τα πρώτα βήματά τους, τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα από εδώ και πέρα. Όταν λοιπόν στο παράδειγμά μας έρχεται σε αυτόν τον άνθρωπο η ημέρα της πρακτικά της συνταξιοδοτήσης του, φυσικά και θα τον επηρεάσει, αλλά νιώθει ότι είναι ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος έχει ολοκληρωθεί, ότι ολοκληρώνεται, αλλά δεν αισθάνεται, φίλες και φίλοι, ότι τελειώνει η ζωή του. Αντίθετα, όλα αυτά που σας περιέγραψα στο παράδειγμά μας μας δείχνει ότι αισθάνεται ότι με τόσα που έχει να κάνει ανοίγει μπροστά του ένας καινούριος κύκλος. Τώρα θα περιγράψω παραδειγματικά και πάλι ένα δεύτερο άνθρωπο με τα ίδια ακριβώς όμως οικονομικά δεδομένα. Έχει επενδύσει ολόκληρη την προσωπική του ταυτότητα αποκλειστικά στην εργασία, έχει δουλέψει πολύ, έχει βγάλει χρήματα, όμως η καθημερινότητά του περιστρέφεται γύρω από το γραφείο, τις υποχρεώσεις, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, όλη του η ζωή ήταν γύρω από αυτό. Τα προβλήματα που είχε να καλούταν να επιλύσει στην εργασία του. Δεν έχει καταφέρει να καλλιεργήσει ενδιαφέροντα, αλλά άλλου τύπου δεν έχει, δεν ασκείται, δεν περπατά, δεν γυμνάζεται, δεν έχει πολλούς φίλους, δεν έχει έτσι κρατήσει επαφές από τον επαγγελματικό του χώρο, ούτε και από το, δεν έχει δημιουργήσει ένα κλειστό, ένα κύκλο φιλικό με φίλους, με γνωστούς κλπ. Και ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει είναι να ταυτίσει την προσωπική του αξία με την επαγγελματική του θέση. Όταν φτάνει όμως στο σημείο ο άνθρωπος αυτός στην την πρώτη εβδομάδα μετά τη συνταξιοδότηση να αξιολογήσει τη ζωή του, μπορεί, ναι, να πει εντάξει, τώρα βρίσκομαι σε ένα σημείο στο οποίο θα κάνω διακοπές. Μπορεί να νιώσει ότι θα ξεκουραστεί, θα κοιμηθεί καλά. Όμως τι γίνεται, στο από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να εμφανίζει αίσθηση ότι δεν προσφέρω πλέον, τι θα κάνω από εδώ και πέρα, να αγχώνεται για το τι θα κάνει, ή ακόμα φίλες και φίλοι να έχει και έτσι συναισθήματα καταθλιπτικού τύπου, καταθλιπτικής διάθεσης, διότι από μία πλευρά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ενδιαφέροντα και πράγματα για το από εδώ και πέρα. Άρα σταματώντας τη δουλειά του φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο πραγματικά ο κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά του όχι μόνο του είναι ασαφής, είναι ενδεχομένως τρομακτικός ή και στενάχωρος. Θα σας πω ότι αυτό δεν συμβαίνει επειδή η συνταξιοδότηση είναι από τη φύση της αρνητική, όπως είπαμε. Συμβαίνει επειδή, όπως είπα τώρα, ο άνθρωπος αυτός του παραδείγματός μας, πραγματικά ένας τέτοιος άνθρωπος δηλαδή, δεν προετοιμάστηκε να αλλάξει ρόλο. Γιατί στην πραγματικότητα αλλάζουμε ρόλο. Συνταξιοδοτούμενοι αλλάζουμε ρόλο. Φεύγουμε από ένα εργασιακό πλαίσιο, μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι πιο πολύ κοινωνικό, πιο πολύ προσωπικό, πιο πολύ συναισθηματικό, αλλά στην πραγματικότητα, αν το δούμε απ' έξω, είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι. Και να το πω και αυτό, η ψυχολογία πραγματικά γνωρίζει πολύ καλά ότι οι μεταβάσεις και οι αλλαγές ρόλων δεν είναι εύκολες, και ειδικά όταν αυτές συμβαίνουν απότομα και χωρίς προετοιμασία. Μικρή έτσι θα το έλεγα στάση και να αναλογιστούμε κάτι που κατά την γνώμη μου, την άποψή μου έχει μια ιδιαίτερη έτσι σημασία. Λέμε πολλές φορές ότι θέλω να συνταξιοδοτηθώ, το έχουμε ακούσει, το έχω ακούσει από ανθρώπους, το έχω ακούσει από θεραπευόμενους, ότι θέλω να σταματήσω να δουλεύω για να μην κάνω τίποτα, θέλω να χαλαρώσω. Φυσικά εννοείται ότι είναι και αυτό σημαντικό και η φράση αυτή ακούγεται ως κάτι αισιόδοξο και όντως ακούγεται η φράση αυτή από ανθρώπους που έχουν εργαστεί πολύ σκληρά και είναι απόλυτα κατανοητό, θα το πω αυτό, είναι έκφραση ανάγκης για ξεκούραση, για χαλάρωση. Όμως οφείλω να πω ότι από ψυχολογικής πλευράς το να μην κάνω τίποτα από εδώ και πέρα εισαγωγικά δεν αποτελεί, φίλες και φίλοι, ένα μακροπρόθεσμο στόχο ζωής. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα γενικώς από εδώ και πέρα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν, ο εγκέφαλός μας δηλαδή, δεν έχει εξελιχθεί για μια μόνιμη αδράνεια, έχει αντιθέτως εξελιχθεί για να λύνει προβλήματα, να μαθαίνει, να δημιουργεί, να συνδέεται με άλλους ανθρώπους και ουσιαστικά να ψάχνει διαρκώς για νόημα. Θα πω εδώ ότι ο σπουδαίος ψυχίατρος και θεμελιωτής της λογοθεραπείας Βίκτορ Φρανκ έγραψε ότι, να το δούμε αυτό, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει σχεδόν οτιδήποτε και οτιδήποτε αρκεί να γνωρίζει το γιατί. Αυτή η φράση, φίλες και φίλοι, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία και αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μιλάμε για τον τομέα που αναφερόμαστε σήμερα, τη συνταξιοδότηση. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα κάνω όταν σταματήσω να εργάζομαι. Το ερώτημα που πραγματικά βγαίνει στην επιφάνεια, το ερώτημα το οποίο, το πραγματικό ερώτημα είναι για ποιο λόγο ως άνθρωπος από εδώ και πέρα, όχι ως επαγγελματίας, ως άνθρωπος θα ξυπνάω κάθε πρωί στο από εδώ και πέρα της ζωής μου. ποιο θα είναι το προσωπικό μου νόημα, ποια θα είναι, θα το έλεγα, η αποστολή μου στη νέα αυτή φάση της ζωής. Και εδώ, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη που συχνά συζητώ με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε αυτό το στάδιο, κοντά σε αυτό το πλαίσιο της συνταξιοδότησης, διότι ναι, η εργασία, όπως είπαμε, μπορεί να τελειώνει, η προσφορά όμως δεν τελειώνει ποτέ. Δεν υπάρχει ηλικία στην οποία, και προσφορά δεν εννοώ εργασιακά, εννοώ η προσφορά στους άλλους συνανθρώπους. Η προσφορά συναισθηματικά, κοινωνικά, προσωπικά κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχει ηλικία στην οποία ένας άνθρωπος πάβει να μπορεί να επηρεάζει θετικά έστω και έναν άνθρωπο. Ένα συνταξίουχος εκπαιδευτικός, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, παιδιά που δυσκολεύονται στα μαθήματα. Ένας πρώην μηχανικός μπορεί να συμβουλεύσει νέους επαγγελματίες αυτής της κατεύθυνσης. Ένας γονιός μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τα παιδιά του, τα εγγόνια του, χωρίς να υποκαθιστά τον ρόλο. Πραγματικά η εμπειρία δεν χάνει την αξία της όταν σταματά όχι μόνο η εργασία, η μισθοδοσία. Δεν χρειάζεται δηλαδή η μόνη απολαβή να είναι ο μισθός, είναι και η απολαβή του προσφέρω, είναι η

δώσω ένα λιθαράκι για να πορευτούν και αυτοί στη δική τους κατεύθυνση, στη δική τους, στη δική τους ζωή. Θα πω εδώ, φίλες και φίλοι, δεν αλλάζω θέμα, απλώς έτσι προσθέτω, θέλω να προσθέσω κάτι επιπλέον. Μας δείχνει εδώ η επιστημονική βιβλιογραφία ότι η εθελοντική προσφορά, για παράδειγμα, η κοινωνική συμμετοχή που επιλέγουν πολλοί άνθρωποι να ασχοληθούν και η αίσθηση ότι συνεχίζουν ως άνθρωποι να αποτελούν χρήσιμα μέλη μιας κοινότητας, μιας κατάστασης, σχετίζονται, φίλες και φίλοι, με υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας. Άρα, προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται καλύτερα, αισθάνονται λιγότερη μοναξιά και γενικότερα σίγουρα καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε αρκετές χώρες, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, της Ιαπωνίας για παράδειγμα, που καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά μακροζωίας σε κάποιους ανθρώπους, οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι παραμένουν ενεργοί γενικότερα και μετά τη συνταξιοδότησή τους μέσα στις κοινότητες οι οποίες ζουν και συναναστρέφονται. Δεν εργάζονται φυσικά με τον τρόπο που εργάζονταν στα 40, στα 30 ή στα 50 τους χρόνια, παραμένουν όμως ενεργοί, χρήσιμοι και παρόντες ως μέλη στο κομμάτι της συμβουλευτικής, στο κομμάτι της παροχής κάποιων υπηρεσιών, παραμένουν όμως ενεργοί. Και είναι κάτι σημαντικό, όχι μόνο κοινωνικά, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και από νευροψυχολογικής, νευρικής, νευρολογικής πλευράς να το δούμε. Γνωρίζουμε πλέον ότι ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητα να προσαρμόζεται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, και αυτό είναι κιόλας το σημαντικότερο, που μας δείχνει ότι η έννοια της νευροπλαστικότητας, όπως την λένε οι νευροαναπτυξιολόγοι, μας δείχνει ότι η μάθηση, η διαδικασία της μάθησης, οι νέες εμπειρίες, η πνευματική δραστηριότητα ενός ανθρώπου και η κοινωνική αλληλεπίδραση συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις εγκεφαλικές συνδέσεις του ανθρώπου ακόμα και σε άτομα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι η συνταξιοδότηση πραγματικά, φίλες και φίλοι, μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μία περίοδο γνωστικής αναπαραγωγικής φάσης, αλλά μια εξαιρετική πραγματικά ευκαιρία για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, για απόκτηση νέων εμπειριών και πραγματικά αφομοίωση νέων δεδομένων και νέων προκλήσεων. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μας, με απλά λόγια, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, θα συνεχίσει να αφομοιώνει δεδομένα, άρα μπορούμε και εμείς, με βάση αυτό το επιστημονικό δεδομένο, να συνεχίσουμε να κερδίζουμε καινούργιες εμπειρίες και να απολαμβάνουμε κιόλας τη διαδικασία αυτή. Θα αναρωτηθούμε εδώ, φίλες και φίλοι, μιας και το αναφέραμε, ότι πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αν είχα χρόνο θα μάθαινα μια ξένη γλώσσα, αν είχα χρόνο θα ταξίδευα στο εξωτερικό, αν είχα χρόνο θα μάθαινα να ασχοληθώ, θα ασχολούμουν με τη μουσική, αν είχα χρόνο θα έγραφα, θα ασχολούμουν με τη φιλοσοφία ή την τέχνη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και πραγματικά, όντως, όταν κάποιος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν τελικά, όπως είδαμε, αποκτούν αυτό το χρόνο, πραγματικά πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να τον αξιοποιήσουν, και όχι επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητες, όπως είδαμε, ή δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, αλλά επειδή δεν έμαθαν να σχεδιάζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί έξω από το πλαίσιο της εργασίας. Αυτός είναι ίσως και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο και προσωπικά θεωρώ ότι η ψυχολογική προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση δεν πρέπει να αρχίζει λίγο πριν από την αποχώρηση, 2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, πρέπει να αρχίζει αρκετά χρόνια νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Και θα φέρω και

0: Ένα παράδειγμα εδώ πάλι, όπως ένας αθλητής δεν περιμένει την ημέρα του μάτς, την ημέρα του αγώνα για να προπονηθεί, έτσι και οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιμένουμε την τελευταία ημέρα εργασίας για να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε ποιοι θα είμαστε στο από εδώ και πέρα, ποιοι θα είμαστε την επόμενη μέρα. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να αναφερθώ και σε μια ακόμη συνδεόμενη διάσταση βέβαια, αλλά μια επιπλέον διάσταση στο θέμα αυτό που πραγματικά θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στη σημερινή εποχή, γιατί θα το αναφέρω ξανά, ζούμε σε μια κοινωνία που πολλές φορές εξειδανικεύει και την, όχι μόνο την αδιάκοπη εργασία, αλλά και την απόλυτη αποχή, το αντίστροφο δηλαδή, από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. Σαν να υπάρχουν δύο διαφορετικές και μόνο δύο επιλογές. Πάλι ερχόμαστε στο άσπρο μαύρο. Ή εργάζεσαι εξαντλητικά ή σαν άνθρωπος δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Όπως έχουμε πει και θα το ξαναπώ, τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Υπάρχουν άπειρες αποχρώσεις μεταξύ του μαύρου και του άσπρου και η ψυχική υγεία βασίζεται σε αυτό το μοτίβο και ευνοείται από αυτή την ισορροπία, από τη δυνατότητα δηλαδή και να ξεκουραζόμαστε, αλλά απ' την άλλη να μην χάνουμε το σκοπό μας. Μπορούμε να προσφέρουμε, μπορούμε να δίνουμε πράγματα στον εαυτό μας και στους άλλους, αλλά χωρίς να εξαντλούμαστε. Μπορούμε να απολαμβάνουμε πράγματα στον ελεύθερο χρόνο μας, να ξεκουραζόμαστε, αλλά χωρίς να φτάνουμε να εγκλωβιζόμαστε σε μια ρουτίνα αδράνειας. Ίσως άρα η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα στο σημείο αυτό, της πρόωρης συνταξιοδότησης να μην είναι η διαχείριση του χρόνου, να είναι η διαχείριση τις ελευθερίες του ανθρώπου που προκύπτει μετά τη συνταξιοδότηση. Γιατί η ελευθερία πραγματικά, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, δεν είναι δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι πάντοτε εύκολη η ελευθερία. Όταν για παράδειγμα επί 40 χρόνια κάποιος ξυπνά συγκεκριμένη ώρα, έχει συγκεκριμένα πράγματα να κάνει, έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και ευθύνες, η ξαφνική απουσία και απώλεια όλων αυτών πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο σύγχυση, αλλά και μια γενικότερη αβεβαιότητα. Και μιλάω για μια αβεβαιότητα που είναι ένα από τα συναισθήματα που πραγματικά ο εγκέφαλος είναι ένα σοκ. Ένα σοκ το οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος που αναφέραμε προηγουμένως δυσκολεύεται αρκετά ως πολύ να διαχειριστεί. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι που μας εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι λίγους μήνες μετά το σημείο της συνταξιοδότησής τους αναζητούν ξανά κάποια μορφή, πάλι πάνε να μπουν κάπου επαγγελματικά, να ασχοληθούν πάλι επαγγελματικά, όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά τελικά για ψυχολογικούς. Επιθυμούν να νιώσουν και πάλι ότι δεν θα σταματήσω να ανήκω κάπου, ότι κάποιος πάλι θα με περιμένει, ότι θα συναναστραφώ με ανθρώπους, ότι η παρουσία μου δηλαδή γενικώς θα έχει μια σημασία. Φυσικά αυτό δεν το λέω γιατί αποτελεί ένδειξη αδυναμίας ούτε αποτυχίας προσαρμογής των ανθρώπων αυτών. Αντιθέτως, πολλές φορές αποτελεί έκφραση μιας βαθιάς ανάγκης, και να το πούμε γιατί να μην το αναφέρουμε, μιας βαθιάς ανθρώπινης ανάγκης, της ανάγκης του ανθρώπου να αισθάνεται χρήσιμος. Βέβαια, θα ήθελα να κάνουμε μια διάκριση, μιας και το αναφέραμε, είναι άλλο πράγμα η χρησιμότητα ενός ανθρώπου και άλλο πράγμα το πλαίσιο της αυτοθυσίας. Θα σας πω ότι η σύγχρονη ψυχολογία δεν υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται αδιάκοπα μέχρι το τέλος της ζωής του για να είναι ευτυχισμένος. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η ψυχική υγεία συνδέεται στενά με την ύπαρξη νοήματος στις σχέσεις και γενικότερα ενεργού συμμετοχής στην ζωή. Η ενεργός συμμετοχή που αναφέρω δεν ταυτίζεται φυσικά αποκλειστικά με την αμοιβόμενη εργασία και γι' αυτό το λόγο μπορεί να εκφραστεί και μέσα από άλλους τομείς, όπως η οικογένεια, να εκφραστεί μέσω της άθλησης, της επιστήμης, της τέχνης, της εθελοντικής δράσης, της εκπαίδευσης ή της επανεκπαίδευσης και γενικότερα της πνευματικής καλλιέργειας, αλλά και όχι μόνο, αλλά και από άλλα πράγματα, όπως μικρές καθημερινές πράξεις που στην πραγματικότητα για τον καθένα ξεχωριστά θα προσδίδουν αξία στην ύπαρξή του. Φίλες και φίλοι, αναρωτηθείτε αν θέλετε για λίγο κάτι που θα, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ απλό. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θαυμάζουμε περισσότερο όταν φτάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία? Για να το δούμε λίγο. Είναι συνήθως εκείνοι που εξακολουθούν να έχουν περιέργεια. Είναι αυτοί που εξακολουθούν να διαβάζουν, να συζητούν, να ταξιδεύουν και γενικότερα να δημιουργούν αλλά και να εμπνέουν. Όχι απαραίτητα επειδή εργάζονται, αλλά επειδή δεν έχουν συνταξιδοτηθεί από τον εαυτό τους, δεν έχουν παραιτηθεί από τη ζωή την ίδια, δεν έχουν παραιτηθεί ως ενεργοί άνθρωποι, όχι ως ενεργοί επαγγελματίες, ως ενεργοί άνθρωποι, ως ενεργές προσωπικότητες, ως πολύπλευρες ενεργές προσωπικότητες. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι κατά τη γνώμη μου το σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο, και εδώ θα πω ότι η λέξη συνταξιοδότηση είναι ένας μάλλον έτσι διοικητικός όρος, περιγράφει τη λέξη μιας επαγγελματικής έτσι κατάστασης, μια επαγγελματικής δραστηριότητας, δεν περιγράφει ολόκληρη την διαδικασία της προσωπικής εξέλιξης. Δυστυχώς αρκετές φορές οι άνθρωποι συγχέουν αυτές τις δύο έννοιες, και όταν συμβεί αυτό αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους σαν να έχει ήδη ολοκληρώσει την αποστολή του. Με συγχωρείτε, προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτή την αντίληψη. Ξαναλέω, αναφέροντας και την ιδιότητά μου πάλι ως ψυχολόγος, αλλά και ως άνθρωπος που έχει συνομιλήσει με πολλούς ανθρώπους, καλώς ή κακώς, διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων, πραγματικά πιστεύω βαθιά ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται, φίλες και φίλοι, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Δεν υπάρχει καμία ηλικία στην οποία σταματάει ο άνθρωπος να αναπτύσσεται συναισθηματικά, γνωσιακά θα έλεγα, αλλά και υπαρξιακά. Μπορεί να ακούγεται λίγο φιλοσοφικό, αλλά έτσι είναι. Μπορεί να αλλάζουν οι δυνατότητες του σώματος, μπορεί να μεταβάλλονται οι ρυθμοί μας, όμως η ανάγκη για να προσδώσουμε νόημα, για να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους και με πράγματα που μας ενδιαφέρουν, αλλά και για τη δημιουργία γενικότερα, η τάση δηλαδή του ανθρώπου, η ανάγκη του για δημιουργία και για νόημα παραμένει αναλύωτη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η επένδυση σε πράγματα που θα προσδώσουν τέτοιες κατευθύνσεις μετά τη συνταξιοδότηση είναι όχι μόνο απαραίτητες, είναι νομίζω είναι ένα απόσπαστο μέρος του για να νιώθει κανείς υγιής ψυχικά. Θα πω, αγαπητοί, σε αυτό το σημείο ότι, και συχνά το αναφέρω, ότι η ζωή μοιάζει περισσότερο, θα έλεγα, με ένα, αν δώσουμε ένα παράδειγμα, με ένα βιβλίο, παρά με μια, σκεφτείτε, μια ευθεία γραμμή. Κάθε περίοδος αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής μας. Κανείς δεν θα έλεγε ότι ένα βιβλίο τελειώνει επειδή ολοκληρώθηκε το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κεφάλαιο. Μπορεί να είναι αυτοτελή, μπορεί να έχουν συγκεκριμένη σημασία, αλλά δεν κλείνει όλο το βιβλίο, δεν τελειώνει όλο το βιβλίο, επειδή ένα κεφάλαιο ουσιαστικά ολοκληρώνεται. Αντιθέτως, πολλές φορές τα πιο ουσιαστικά κεφάλαια, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο, γράφονται συνήθως, όπως ξέρετε, προς το τέλος. Και γράφονται όταν δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει πλέον και έχει συσσωρεύσει εμπειρία, έχει αποκτήσει αυτογνωσία και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη πραγματική ελευθερία επιλογών. Το πώς θα κάνει δηλαδή πιο ουσιαστικές επιλογές. αυτή είναι άλλωστε και κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να προσφέρει τελικά η πρόωρη συνταξιοδότηση, διότι όταν αποτελεί συνειδητή επιλογή πραγματικά είναι μια ευκαιρία, μπορούμε να το δούμε και μια ως ευκαιρία που αν συνοδεύεται από σωστή προετοιμασία, ψυχολογική προετοιμασία, πραγματικά είναι μια συνειδητή επιλογή που θα έχει εννοείται σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι απλώς η δυνατότητα να πλέον άρα η συνταξιοδότηση να ξεκουραστεί κανείς, είναι η δυνατότητα του να, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα, να επαναπροσδιοριστεί, να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να ζήσει τα επόμενα 20 και 30 χρόνια της ζωής του. Και πραγματικά, γιατί αν το σκεφτούμε ψύχρεμα, 20 ή 30 ή 40 χρόνια δεν είναι μια μικρή χρονική περίοδος, είναι ουσιαστικά μια δεύτερη ενήλικη ζωή. Σκεφτείτε άλλωστε έναν άνθρωπο που συνταξιοδοτείται ας πούμε στα 55 ή στα 60 με βάση ειδικά το σημερινό πώς το λένε, προσδοκίμιο ζωής, είναι πολύ πιθανό να ζήσει άλλα 20, 25 ή ακόμα και 30 χρόνια. Δηλαδή μπροστά του έχει ένα χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο και μια πραγματικά μια ολόκληρη περίοδο κατά την οποία ίδια με αυτήν την οποία μεγάλωσε τα παιδιά του ή όσο του χρειάστηκε να χτίσει όλη του την επαγγελματική σταδιοδρομία. Άλλο τόσο δηλαδή. Είναι άρα λογικό να αντιμετωπίζουμε και στην ψυχολογία αυτή την περίοδο σαν κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, όχι απλά ως ένα επίλογο, δεν είναι ένας επίλογος, είναι 30 χρόνια, δεν είναι, είναι μακρύς επίλογος, δηλαδή είναι ένας πολύ μεγάλος, δεν είναι καν επίλογος, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το ότι καταλήγει κάπου δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να του δώσουμε εξίσου σημαντική, εξέχουσα σημασία. Προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται για ένα, όπως είπα στο παράδειγμα του βιβλίου, για ένα νέο κεφάλαιο με διαφορετικές έτσι, δυναμικές, διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικές προκλήσεις εννοείται, και φυσικά όπως είπαμε και μια ευκαιρία για διαφορετικές μορφές δημιουργίας και μάλιστα πιο ολοκληρωμένες. Και φυσικά φίλες και φίλοι, βέβαια θα έλεγα ότι θα ήταν έτσι λίγο αφελές να ισχυριστούμε ότι η συνταξιοδότηση είναι πάντοτε μια, θα το πούμε και αυτό εντάξει, γιατί δεν θέλουμε να λέμε μόνο κάτι το οποίο είναι έτσι ουτοπικά ευχάριστο. Εντάξει, δεν είναι μόνο ευχάριστο, υπάρχουν και άνθρωποι που αναγκάζονται να αποχωρήσουν και για άλλους λόγους, για λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω επειδή κοινωνικών συνθήκων, οικονομικών συνθήκων. Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να είναι ακόμα πιο έντονη, να είναι ακόμα πιο σημαντική. Οι άνθρωποι ας πούμε, που φεύγουν από τις δουλειές τους για ένα ιατρικό πρόβλημα δεν θρηνούν μόνο την εργασία που έχασαν, θρηνούν την αίσθηση που ουσιαστικά την αίσθηση ελέγχου πάνω στην ίδια τους τη ζωή. Και όπως έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, η έννοια του ελέγχου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ψυχικής υγείας, της ψυχικής αν θέλετε ανθεκτικότητας ενός ανθρώπου, διότι όταν αισθανόμαστε ότι οι αποφάσεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών, προσαρμοζόμαστε ευκολότερα ακόμα και στις δύσκολες αλλαγές που έρχονται, διότι πραγματικά είναι και αυτές πολύ πολύ σημαντικές. Όταν βέβαια αντίθετα πιστεύουμε ότι οι αλλαγές επιβάλλονται χωρίς να έχουμε λόγο, τι γίνεται, αυξάνεται το στρες, αυξάνεται η απογοήτευση και πολλές φορές μας διακατέχει ένα αίσθημα αδικίας, θα έλεγα. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις της αναγκαστικής, όπως είδαμε, πρόωρης συνταξιοδότησης, η ψυχολογική υποστήριξη, εδώ το πλαίσιο δηλαδή της ψυχοθεραπείας, μπορεί να, σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά να αποδειχτεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πλαίσιο, ίσως και θα έλεγα και ίσως και απαραίτητο. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο αυτό και σε ένα επίσης φαινόμενο που παρατηρείται αρκετά συχνά μέσα στις οικογένειες όταν ένας άνθρωπος συνταξιδοτείται. δεν αλλάζει μόνο η δική του καθημερινότητα, αλλάζει, να το πούμε και αυτό, και η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν μαζί του. Δηλαδή, ξαφνικά δύο σύζυγοι που επί δεκαετίες συναντιούνταν λίγες ώρες την ημέρα, ξαφνικά περνούν σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο παρέα, μαζί. Αυτό όντως είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει πηγή από τη μία ενός θετικού κομματιού μιας μεγαλύτερης οικειότητας, αλλά μπορεί επίσης να φέρει και στην φάνεια και δυσκολίες που μέχρι πρότινος πραγματικά ήταν στην παρένθεση, ήταν στο περιθώριο. Δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που χρειάζεται να μάθουν να ξανασυμβιώνουν με τους ανθρώπους τους, να συμβιώνουν δηλαδή ξανά με νέους όρους, να επαναπροσδιορίζουν ή να επαναδιαπραγματεύονται τον προσωπικό τους χώρο, τις ευθύνες μες στο σπίτι, τις κοινές δραστηριότητες, αλλά και το χρόνο που ο καθένας χρειάζεται αποκλειστικά για τον ίδιο του τον εαυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις η καλή επικοινωνία, ο σεβασμός εννοείται, ο αμοιβαίος σεβασμός και η διατήρηση των προσωπικών ενδιαφερόντων πραγματικά αποτελούν πάρα πολύ σημαντικούς προστατευτικούς παράγοντες για την ποιότητα της σχέσης σε μια τέτοια φάση, σε μια νέα φάση ζωής όπως αυτή της μετά της συνταξιοδότησης. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επενδύουμε στην καλή επικοινωνία και στο σεβασμό όχι μόνο μετά, αφότου έχει έρθει η συνταξιοδότηση, αλλά και κατά τη διάρκεια, ώστε αυτό που θα βρούμε μπροστά μας να είναι κάτι που ομαλά θα εξελιχθεί προς μια θετική κατεύθυνση και όχι κάτι το οποίο θα μας μπλοκάρει ή θα μας σοκάρει. Φίλες και φίλοι, θα αναφερθώ σε ένα ακόμη εδώ σημείο που θεωρώ επίσης ότι έχει νόημα, ένα εξαιρετικά έτσι σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι η εικόνα που έχουμε ως άνθρωποι για τη γύρανση. Για πολλά χρόνια η κοινωνία αντιμετώπιζε τα γυρατιά σχεδόν αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της απώλειας, του θανάτου, της φθοράς. Θα πω ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η αντίληψη είναι πραγματικά ελλιπής και γι' αυτό η σύγχρονη ψυχολογία μας μιλά για την έννοια της επιτυχημένης γύρανσης, δηλαδή για τη δυνατότητα των ανθρώπων να διατηρούν σωματική δραστηριότητα, όπως είδαμε γνωστική εγρήγορση, να συμμετέχουν κοινωνικά, να είναι ψυχικά ισορροπημένοι και να είναι ανεξάρτητα από την ηλικία τους και από την προχωρημένη μάλιστα ηλικία τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτή η προσέγγιση πραγματικά της ψυχολογίας που αναφέρω εδώ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε άρα και το κομμάτι της συνταξιοδότησης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν μετά τη συνταξιοδότησή τους κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έκαναν επαγγελματικά, δηλαδή όπως είπα είναι ευκαιρία που κάποιοι επιλέγουν να γράψουν ένα βιβλίο, να μάθουν ένα μουσικό όργανο, να μάθουν να ζωγραφίζουν ή να ασχοληθούν με την κυπουρική, την ορειβασία, τη διδασκαλία, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία το χόμπι ή η κατεύθυνση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά κάποιο τρόπο δεν αρνούνται στο ότι ναι μεν από τη μία μεγάλωσα, από την άλλη όμως ότι αποδέχονται πως η ανάπτυξή τους δεν σταματά επειδή αλλάζει η ταυτότητα της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ούτε επειδή πραγματικά έχουν περάσει χρόνια ή επειδή υπάρχουν μικροφθορές ή και σημαντικές φθορές στο βιολογικό πλαίσιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι ενεργοί και χρήσιμοι άνθρωποι και δημιουργικοί στο από εδώ και πέρα. Αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή μας συζήτηση, να σταθούμε σε μία ακόμη σκέψη που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Θεωρώ ότι πολλές φορές όταν μιλάμε για την πρόωρη συνταξιοδότηση, η συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά στο ερώτημα που σίγουρα θα το έχετε ακούσει, πότε είναι η σωστή ηλικία πραγματικά να αποχωρήσει κανείς από την εργασία του. Θα πω ότι από ψυχολογικής πλευράς αυτό δεν είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Το, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το ουσιαστικότερο ερώτημα είναι το εξής. Είναι εάν είναι ο άνθρωπος ψυχολογικά πραγματικά έτοιμος να ξεκινήσει μια καινούργια περίοδο της ζωής του. Άρα, αν η ετοιμότητα δεν μετριέται μόνο σε χρόνια εργασίας ή δεν μετριέται μόνο σε ένσημα ή σε οικονομικές απολαβές, αν μετριέται σε κάτι πολύ πιο ενδεχομένως δύσκολο πρακτικά να υπολογιστεί, αλλά μιλάμε για την ψυχική, την ψυχολογική προσαρμοστικότητα. Άρα, το αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει αναπτύξει την ικανότητά του να προσαρμόζεται ψυχολογικά και να αποδέχεται ότι η ζωή εξελίσσεται και ότι κάθε τι, κάθε καινούργια δηλαδή φάση που έρχεται απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετικές προσαρμογές. Σκεφτείτε άλλωστε για πόσες αλλαγές έχουμε ήδη, πόσες αλλαγές ήδη έχουμε κάνει και πόσες φορές έχουμε προσαρμοστεί οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής μας, σε διαφορετικές φάσεις, δηλαδή έχουμε διαχειριστεί το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τη φοιτητική ζωή, την εφηβεία, την μέση ηλικία. Ουσιαστικά, όχι, τίποτα από αυτό δεν ήταν εύκολο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόστηκαν, προσαρμοστήκαμε. Όχι εύκολα απαραίτητα, αλλά αυτό το κάναμε επειδή, όπως είπαμε πριν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο ανθρώπινος ψυχισμός διαθέτει μία εν γενή και μία αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, ικανότητα προσαρμογής όταν πραγματικά του δίνεται χρόνος, νόημα και δυνατότητα για κάτι καινούργιο, κάτι ουσιαστικό. Το ίδιο ακριβώς, φίλες και φίλοι, συμβαίνει και με τη συνταξιοδότηση. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να τη βλέπουμε άρα ως ένα τέλος. Οι άνθρωποι φοβούμαστε υπερβολικά το τέλος και πραγματικά όχι άδικα. Το τέλος συνδέεται με αποχωρισμούς, με απώλειες και γενικά με το άγνωστο που γενικότερα το φοβόμαστε ως άνθρωποι. Αν όμως αλλάξουμε λίγο τη γωνιά από την οποία έτσι παρατηρούμε τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε ότι σχεδόν κάθε τέλος στην πραγματικότητα είναι ένα νέο ξεκίνημα, είναι μια νέα αρχή. Δηλαδή κάθε καινούργιο τέλος, κάθε κεφαλαίο, όπως είπαμε, είναι και η αρχή συνήθως ενός καινούργιου κεφαλαίου. Όπως θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, αναφέρθηκα στο Σεπτέμβριο που είναι ένας μήνας κλειδί, είναι ένας μήνας που καθοριστικός, είναι ένας μήνας νέου ξεκινήματος και τυπικά, φυσικά δεν ξεκινά ένα νέο ημερολόγιο, ένα ημερολογιακό έτος, αλλά όπως είπα ψυχολογικά για τους περισσότερους ανθρώπους σηματοδοτεί μια νέα εκκίνηση, ξαναμπαίνουν στόχοι, ξαναγράφονται προγράμματα, ξαναοργανώνεται η καθημερινότητα. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και πολλοί άνθρωποι που έχουν τελειώσει το σχολείο, το πανεπιστήμιο εδώ και δεκαετίες, κάπως σαν να αισθάνονται ότι κάθε Σεπτέμβριο σαν να ξεκινά κάτι καινούριο. Είναι μια, θα έλεγα, βαθιά ριζωμένη ψυχολογική εμπειρία και τη συνδέουμε πραγματικά με κάτι καινούριο, κάτι το οποίο ξεκινά μόλις τώρα, είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ίσως λοιπόν, άρα, αν το συνδέσουμε με αυτά που είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, η πρόωρη συνταξιοδότηση μπορεί να παρουσιαστεί, να ειδωθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όχι ως ένας μακρύς επίλογος, αλλά σκεφτείτε το ως έναν, όπως το αναφέρω, όπως ένας, σαν ένα προσωπικό Σεπτέμβριο, ως η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο δεν έχει ακόμα γραφτεί και όπως κάθε, όπως είπαμε, νέο κεφάλαιο μπορεί να περιοχεί, ναι, με ένα βεβαιότητα, αλλά περιέχει και αισιοδοξία για νέες εμπειρίες και νέες δυνατότητες. Αγαπητοί ακροατές, ως κλινικός ψυχολόγος θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές απλές αλλά και ουσιαστικές προτάσεις πριν κλείσουμε για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ή σκέφτονται σοβαρά να συνταξιοδοτηθούν. Θα ξεκινήσω λέγοντας, πρώτον, μην περιμένετε να σταματήσετε να εργάζεστε για να χτίσετε τη ζωή που πραγματικά επιθυμείτε. Ξεκινήστε από τώρα, ξεκινήστε να ανακαλύπτετε ενδιαφέροντα, καλλιεργήστε φιλίες, δοκιμάστε νέες δραστηριότητες και γενικότερα όσες περισσότερες πηγές νοήματος διαθέτει ένας άνθρωπος, τόσο πιο ανθεκτικός γίνεται απέναντι σε όποιες μεγάλες ή επερχόμενες αλλαγές πρόκειται να συμβούν. Δεύτερον, θα έλεγα διατηρήστε το σώμα σας σε μία κίνηση. Η επιστήμη είναι πλέον απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Η συστηματική φυσική άσκηση δεν ωφελεί μόνο όργανα όπως η καρδιά ή η μυς, επηρεάζει θετικά και τη διάθεσή μας, μειώνει τα επίπεδα του άγχους, συμβάλλει ξεκάθαρα στη διατήρηση της μνήμης μας και του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε γενικότερα το μνημονικό μας και προστατεύει την γνωστική λειτουργία, την εγκεφαλική λειτουργία ευρύτερα. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να γίνουμε εννοείται πρωταθλητές, χρειάζεται όμως αυτό που είπα και θα το ξαναπώ, να παραμείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργοί. Συνεχίζω λέγοντας ότι καλό είναι οι άνθρωποι να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Ο εγκέφαλος, όπως είπαμε και στο μέσο ή στην αρχή και στην αρχή της εκπομπής μας, αγαπά την πρόκληση, μια νέα ας πούμε γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, η χρήση της τεχνολογίας, ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα για ενήλικες ή κάτι το οποίο να λειτουργεί ως ένα ισχυρό ερέθισμα για την, αυτό που λέμε, τη διατήρηση της πνευματικής ζωντάνιας του εγκεφάλου. Θα προχωρήσω παρακάτω και θα πω ότι κατά τη γνώμη μου το να είναι σημαντικό ένας άνθρωπος να προστατεύει, να μάθει να προστατεύει τις ανθρώπινες σχέσεις που έχει δημιουργήσει. Η μοναξιά, καθώς γνωρίζουμε, αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και για τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου. Γι' αυτό και η ποιότητα των σχέσεων που διατηρούμε είναι πολλές φορές σημαντικότερη ακόμα και από τον αριθμό των σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή μια ουσιαστική κουβέντα, μια σχέση εμπιστοσύνης μπορεί πραγματικά να έχουν μια πολύ θετική, να λειτουργήσει αυτό πολύ θεραπευτικά για τον άνθρωπο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο καλό είναι να το επιδιώκουμε και αυτό όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα να το έχουμε στη ζωή μας. Πέμπτον, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε, θα έλεγα, αυτή είναι η γνώμη μου, να κάνετε αλλαγές στον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος να παραμένει ο ίδιος πάντοτε, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει περάσει από διάφορα ηλικιακά στάδια, δεν χρειάζεται να παραμένει όπως ήταν στα 30, στα 40, στα 50. Η ωριμότητα δεν είναι η απώλεια ταυτότητας, είναι η εξέλιξη της ταυτότητας του ανθρώπου συνολικά. Είναι η δυνατότητα να κρατήσουμε ως άνθρωποι όσα έχουν πραγματική έτσι βαρύτητα, πραγματική αξία και να αφήσουμε πίσω όσα δεν μας επηρεάζουν πλέον, έτσι. Καλό είναι να μπορούμε αυτό που είχαμε πει και κάποια άλλη στιγμή, να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τα θέλω μας, τα ζητούμενά μας και γενικότερα τον εαυτό μας. Πιστεύω πολύ βαθιά ότι ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται, όπως είπα, να επαναπροσδιορίσει όχι μόνο την εργασία του, αλλά και την ίδια του τη σχέση με τον ίδιο το χρόνο, με την έννοια του χρόνου. Μαθαίνουμε για δεκαετίες και το μάθαμε οι περισσότεροι από εμάς, να αξιολογούμε κάθε ημέρα με βάση το πόσο παραγωγική έχουμε υπάρξει, πόσο καλά τα πήγαμε, πόσο αποδώσαμε στην εργασία μας και σε αυτό που επιλέξαμε εργασιακά να κάνουμε. Τώρα, στη φάση αυτή μάλλον που συζητάμε, ήρθε η στιγμή, θα έρθει η στιγμή να αξιολογήσουμε τις ημέρες με ένα δεύτερο διαφορετικό κριτήριο, πόσο ουσιαστικά ζήσαμε τις στιγμές μας, πόσο ουσιαστικά ζήσαμε τη μέχρι τώρα ζωή μας, πόσο παρόντες ήμασταν στις σχέσεις μας και πόσο εξελιχθήκαμε, πόσο φροντίσαμε τον εαυτό μας και πόσο εξέλιξη είχαμε ως άνθρωποι. Είναι βέβαια η παραγωγικότητα σημαντική. Αγαπητοί ακροατές, δεν θέλω να την ακυρώσω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής. Δεν είναι όμως ο μοναδικός δείχτης μιας έτσι ευτυχισμένης ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικά επιτυχημένοι στο επάγγελμά τους που πραγματικά τυχαίνει ταυτόχρονα να αισθάνονται βαθιά δυστυχισμένοι ως άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μετά το στάδιο της συνταξιοδότησής τους, χωρίς ιδιαίτερους τίτλους και δημόσια αναγνώριση, αποκαλύπτουν στον εαυτό τους ότι ξέρεις, πάντα και τότε και τώρα διατηρώ μια ηρεμία, μια πληρότητα και γενικότερα η ποιότητα της ζωής μου από εδώ και πέρα συνεχίζει να εξελίσσεται προς το καλύτερο. Ίσως λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη επιτυχία να μην είναι να εργαζόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να γνωρίζουμε πώς να ζούμε ουσιαστικά σε κάθε φάση της ζωής μας μετά το κομμάτι της συνταξιοδότησης. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο και κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή μας, τη σημερινή ανάλυση μας, θα ήθελα να σας αφήσω με μια προσωπική σκέψη. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε πάντα, εννοείται, τι θα μας συμβεί. Ξέρουμε όμως ότι μπορούμε σε μεγάλο ποσοστό να επιλέξουμε τη στάση που θα έχουμε απέναντι σε αυτό που μας συμβαίνει. Η πρόωρη συνταξιοδότηση, όπως είδαμε, μπορεί για κάποιον να μοιάζει με απώλεια και για κάποιους άλλους ανθρώπους να μοιάζει με μια ευκαιρία. Θα πω ότι πολύ συχνά η διαφορά δεν βρίσκεται στα γεγονότα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι τα ερμηνεύουμε και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε να συνεχίσουμε με τα δεδομένα αυτά την πορεία μας. Αγαπητοί ακροατές, εύχομαι πραγματικά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, αυτή η νέα ραδιοφωνική χρονιά να αποτελέσει για όλους μας έτσι μια περίοδο προβληματισμού, γνώσης, ψυχικής ενδυνάμωσης και φυσικά ενός ουσιαστικού και μονολόγου και διαλόγου, να συνεχίσουμε να αναζητούμε όχι μόνο τις απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, αλλά να θέτουμε στον εαυτό μας αλλά και γενικότερα όσο μπορούμε καλύτερα και πιο σύνθετα, πιο ουσιαστικά ερωτήματα. Φυσικά να καλλιεργήσουμε, γιατί αυτό είναι μια μόνιμη έτσι διαδικασία η οποία πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, να μάθουμε να καλλιεργούμε μονίμως την αυτογνωσία μας, την ενσυναίσθησή μας όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας και φυσικά το σεβασμό, την έννοια του σεβασμού προς τους ανθρώπους γύρω μας, προς τους συνανθρώπους μας, αλλά και τον εαυτό μας, εννοείται, γιατί είναι αλληλένδετα. Άμα δεν έχουμε αυτοσεβασμό, σίγουρα δεν θα μάθουμε να σεβόμαστε αντίστοιχα και ούτως γύρω. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο πριν το καλοκαίρι στην εκπομπή του Crete FM Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός. Πραγματικά η παρουσία σας, φίλες και φίλοι, αποτελεί για μένα ένα διαρκές κίνητρο, θα έλεγα, να συνεχίζω να μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις γνώσεις όσο γίνεται, σκέψεις μου, αλλά και φυσικά, γιατί όχι, και την κλινική εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας ως ψυχολόγος. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε και κάνουμε και θέτουμε στο επί του τάπητος θέματα τα οποία είναι σημαντικά και ουσιαστικά για την εξέλιξη όλων μας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο να φροντίζετε τον εαυτό σας, να αφιερώνετε χρόνο με τους ανθρώπους σας και θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι ένας τρόπος να πορευόμαστε καθημερινά στη ζωή μας με ελπίδα και πολλά να προσπαθούμε να δίνουμε πάντα νόημα, να μην αφήνουμε τη ζωή μας να είναι πεζή, να μην έχει κάποιο νόημα. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πραγματικά ένα δημιουργικό Σεπτέμβριο, ένα δημιουργικό φθινόπωρο και μια υπέροχη εβδομάδα. Σας χαιρετώ και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδο και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: Τώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Σε ένα σπήλιο.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου.

0: Και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
6: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
5: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
6: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλίδα. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μυστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
9: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
16: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
17: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
16: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
17: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
16: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
17: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντιστοιχώς.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.
2: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Σε ένα σπήλιο.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας.

0: Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
15: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
14: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
16: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
16: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι εμπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
6: Στην Αττική.
5: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανααντιμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
7: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
5: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλόκι σαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
11: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
12: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
11: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας.
12: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
17: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
17: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
18: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
2: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
1: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
2: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
2: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982-159-402.
7: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
8: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
7: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
8: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

Διακοπές στη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
13: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Κρήτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
18: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
17: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
19: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
17: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
19: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη. Στην Αδειλιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα των Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
7: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
9: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κρητικό και νησιώτικο γλέντι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία στην Ανθούσα. Θα ξεφαντώσουμε με Μανώλη Κονταρό.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Και Γιάννη Μπαρμπαρή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6982 159 402.
12: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
13: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
12: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
13: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
14: Ήσουμα χρυσό φτερό.
10: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: βρέστη να αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 7.

0: 71. Ελεύθερο πάρκινγκ.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμούλη.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
1: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
3: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
1: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
4: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-0 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά
6: και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
3: Ήσουνα χρυσό φταίω.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
6: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
6: Στην Αδειλιά, στην Αδειλιά.
5: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
6: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
5: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλόκις αμυντικό κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
8: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
7: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
8: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
9: Ήσουνα χρυσό φταίω.
10: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Ρονάλντο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: City FM, ο σταθμός που φέρνει τον κριτικό αέρα όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Ακλουθάτε!
2: Πού είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: FM.
1: Στίβι, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Στίβι. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
4: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
3: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
4: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
5: Ήσουμα χρυσό φτερό.
6: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον 1

0: Ασφάλτο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
2: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
1: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
2: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη. Στην Αντιλιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανααντιμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
5: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
7: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
3: Ήσουμα χρυσό φτερό.
0: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
4: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
0: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
0: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
5: Πώς να στο ξεπληρώσω που...

3FM. Η φωνή της Κρήτης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
6: Στην Αττιλιά.
5: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
7: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
5: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
9: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
8: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
10: Ήσουμα χρυσό φταίω.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
12: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: 97,5. Στηρίζουμε την παράδοση, προάγουμε τον πολιτισμό μας.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
2: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
2: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
2: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
2: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
2: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
2: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
3: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
0: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
3: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
0: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
4: Ήσουμα χρυσό φταίω.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: κατάλαβες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
2: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
3: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη.